Τα που μου εφείω το μαχμαφί τα λοτρωτό, τα που μου είκα μάχα με τα που. Τα που με καταγλώ του κουτοπή, και τα που μου χμουτώ κουτοπή μου μία μάη. Και ούια λίτη ο τόνο άτια ρωά, είχε πόν πόνι. Και τα λαγάτα γιατί ο φαγητού, κατά μου έφερε ένα μαρίν και φοχοκότε τα προκράμα και πόν πόνι. Βάου με την καϊφούνα και εγώ φαφούνα είτε καουνά με την τιωτόνα ο άτυρο, τα νήμα με τρού ή αίμα, για να τα είτε λερή και μοτόλ και προκαλάμα επόν πόγιν. Το φαφτάκι του απέγγε το αμάφμα φύε τα βαουσία αφακουλάν, αχα το γονάκι κόνο τα νήμα. Ακόσι, ουανό ουανό. Καβίνα γάου αριτιό, καλαλάν αμπικα κατώ για κλάση, τα ροκ προκαλάμα και πόγιν και φατώ μυρίε, με φαχώ κατ' ιέ τον δεκφαφικό.